1966. Εγώ καλά σου τα έλεγα. Καταλήγω στη Θεσσαλονίκη. Τρένα γεμάτα χωρικούς για το αγροτικό συλλαλητήριο της 19ης Ιουλίου. Μυρωδιά από θιάφη. Ξενοδοχείων Άθος. Κύριος Χριστιανόπουλος. Εδώ είμαι με τη Δόμνα Σαμίου.

0: Dear Radio Arts friends, Radio Arts applications are available for iOS, Android, Sonos, and Amazon Alexa devices. You can listen to music giving you complete peace of mind. Boasting an astounding mini acoustic and natural sounds channels will have you well on your way to feeling less stressed and more relaxed. You can download Radio Arts applications directly to your device. For iOS users, iPhone, iPad, go to www.radioart.com/iOS. For Android users, go to the Google Play Store at www.radioart.com/Android. The Sonos and Amazon Alexa applications can be downloaded from Apple and Google Play Stores as well. Thank you for listening and supporting Radio Art.
1: Γύρω μας είναι τρελός. Φαντάζει σαν παλιές φωτογραφίες που μας κοιτάζουν τυραννικά και μας προστάζουν να θυμηθούμε αυτό που δεν ορίζουμε, ό,τι δεν μας ανήκει. Το μεθυσμένο κορίτσι οργίζεται και σκίζει τις φωτογραφίες, σκοτώνοντας περαστικούς, πνίγοντας με τα χέρια της ευσπλαχνικούς κυρίους, πρόσωπα ανύπαρκτα, νεκρά για το δικό μας κόσμο το φανταστικό. Το μόνο κόσμο που έπλεσε ο Θεός με τη βοήθεια των καπνών, των φυτών και των μυρωδικών.

0: Πέρασες από το μυστικό του κόσμου και ήρθες για να το βρεις και να το πεις και να τα αλλάξεις. Πώς να το βρεις? Πώς θα τα αλλάξεις? Μισό στη σκιά, μισό στο φως και όλο κρυμμένο στη σιωπή. Να κάνεις τη σιωπή φωνή και τη φωνή τραγούδι. Στο ένα χεράκι σου το πριν και στ' άλλο το μετά. Και μες στην έγνοια μας το τώρα.
1: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.

Άζουν σαν άγριο χορό τα γυμνά τους κορμιά. Στου ουρανού τα θλιμμένα σοκάκια στράφτουν, στο μουράγιο τα σάπια νερά.

1991 φύγαν τα χρόνια στη σειρά, 1-1. 1992 φεύγουν τα χρόνια 2-2. Για φαντάσου. Και παρόλα αυτά, δεν βιάζομαι. Δεν βιάζομαι πια. Κοιμάμαι, ξυπνώ μια χαρά. Για φαντάσου. Πως η γλύκα και η χάρη με το πάσο της περνά. Το μάθα σιγά σιγά.

Εδώ, στη χαμηλή ταχύτητα, για φαντάσου. Κρατώ αναμφισβήτητα. Ό,τι χρειάζεται κανείς για να είναι ευτυχής. Πέντε γόπες, δυο καπάκια, λασπόνερα και σκουπιδάκια για φαντάσου. Λίγα χόρτα και πετρούλες, δυο χαρτάκια με τις βούλες. Κι έχω πλούτη, πλούτη πολλά, για φαντάσου. Κι έχω πλούτη και ένα ούτι.

Πέδες. Πριν 15 χρόνια, με μια άλλη μουσική, σας είχα πει πως θα ξαγρυπνώ έξω από τα σπίτια σας για να μαζεύω τα όνειρά σας. Τώρα κουράστηκα. Εσείς είτε ονειρεύεστε είτε όχι, μπορείτε και ζείτε χωρίς εμένα. Δεν ανήκω ούτε στη ζωή σας, ούτε στα όνειρά σας. Ακόμη κουράστηκα να πλέκω μουσικές από το υλικό των ματιών σας και από την επιθυμία των σωμάτων σας. Προτιμώ να φύγω μακριά σας για πάντα. Ίσως συναντηθώ με μερικούς σοφούς που δεν τους ένιωσα όταν και εγώ ήμουν νέος. Γεια σας, παιδες. Γεια σας.

0: Casa del Lago. Academia in a Fossil. Accidental Kitty. Anatomy of Melancholy.
1: Aeraki.
0: Anarchism.
1: Αλαφροέσκεπα.
0: Arca.
1: Athenos.
0: Breath.
1: Angelito.
0: Baby Blog.
1: Antonis Fear.
0: Bitten Lips.
1: Αραχτός.
0: Capulus Alvarez
1: Costas. Αστραδενή.
0: Composition Door.
1: Africanos.
0: Days of Raven Passions. Dresses and Cookies.
1: Πατραχοκόριτσο.
0: Dystro Poppicus.
1: Βολκόθ.
0: Ergo Sum.
1: Βροχοποιός.
0: Exploding Cell.
1: Γερασμένο
0: War. Free Action.
1: Γιώργος Χειροβοσκός.
0: George is your man.
1: Κοντό.
0: Gloria Mundi.
1: Κόντι.
0: Gravity and the
1: Destiny.
0: Guerrero.
1: Ελεμίσαν με
0: συμμετρία.
1: Ελεύθερος
0: Κοντίστης. I have two girls.
1: Ελπίνο.
0: Introspection.
1: Zero.
0: In your face.
1: Γιαλοβιέτα.
0: Inverted.
1: Λόνι Κρυολανδέζε.
0: Θανάσης. Rainer's Diary.
1: Ιούδας.
0: L'avventura.
1: Καλά με την Τζέιν.
0: Les idées du Nouvien.
1: Capitanes.
0: Le Spain de l'Escalier.
1: Κόκκορες.
0: Life is a theater of tragedy.
1: Κοπερτίρι. Λεβιάθα.
0: Magic of the Spell is good.
1: Λιτσάκι.
0: Metamorphosis.
1: Λόγκ. Λόλιτα.
0: My life is decay.
1: Λουκουμάκι.
0: My life is a witch. No cuts.
1: No glow. Marie Antoinette.
0: The
1: Nonsense
0: Matricles.
1: Partisia.
0: Cody Cody. Oxygen.
1: Μετανάστες.
0: Pinky.
1: Μικρός πρίγκιπας της σκοτεινιάς.
0: Principa Cybernetica.
1: Μεγαδελέα.
0: Radical Splays.
1: Morgan.
0: Reflections.
1: Babadook.
0: Sensual Bank.
1: Λοκαρισμέ.
0: Serenity.
1: Λονάρκο.
0: Senior Executive.
1: Νεράιδα.
0: Zingen. Ζαν.
1: Νικόλας.
0: Εξελόν. So What.
1: Νίκος.
0: Sobreviviendo.
1: Dark Angel.
0: Σουαλόσο.
1: Ρακάς.
0: Κοβάτος του
1: Τσέσσα.
0: Στήλιλ.
1: Old Boy.
0: Still Up and Running. Stories of the City. Stories of the Streets. Double Arrasa.
1: Omnibus.
0: Tales from the Crypt.
1: Paraxenus.
0: Then there is the Night.
1: Vanus Triandena.
0: The Earth is not a cold place.
1: Bolivius.

πλατεία μια επαρχία. Το πλήθο κοίταγε ενθουσιασμένο. Ένα γορίλα που κάτι τσιγκάνει τον είχαν φέρει φυλακισμένο. Δίχως εσχήνη και σεβασμό, οι γεροντοκόρες του χωριού παίζαν ανέστητα με το ζώο. Δεν λέω πώς, δεν λέω πού. Προσοχή στο γορίλα. Μεγάλο κλουβί που εγκλειστιζούσε η κακόμοιρη φύση. Από το μανίκι δεν ξέρω γιατί. Ίσως να το είχαν άσχημα κλείσει. Το τέρας βγαίνοντας έξω από εκεί σκέφτηκε σήμερα θα το αναλάβω. Μίλουσε για την παρθενιά του που χρόνια τώρα τον είχε σκλάβει.

μαζέψει. Δεν έχει δει ποτέ του μαϊμού, γι' αυτό μπορεί να τα μπερδέψει. Απ' τους παρόντες τότε ο καθής σπέφτει τα νότα του να προφυλάξει. Οι γεροντοκόρες απέδειξαν πως άλλο ιδέες κι άλλο η πράξη.

Ξεχύνεται δρόμο στο δρόμο, μα ένας ψύχρεμος δικαστής και μια γιαγιά δεν είχαν λόγο. Κι αφού οι υπόλοιποι την είχαν κάνει, το θηρίο πάτησε γκάζι. Τη γριούλα και το δικαστή με τέσσερις πίδους τους αρπάζει. Προσοχή στο γορί! Να στέναξει γιαγιά, να πάρει εμένα είναι απίθανο μάλλον. Θα ήταν τελείως παράξενο και δεν θα το ευχόμουν εκτός των άλλων. Να με μπερδέψει με μια μαϊμού, υποδικαστής ενοχλημένος. Είναι αδύνατον εντελώς, στο τέλος βγήκε γελασμένος.

αξιώντας λοιπόν τη γιαγιά. Το δικαστή σφίγγει με πάθος και προς τους θάμνους το τραβά. Ενώ αυτός του φώναζε κάνεις λάθος. Τι ακριβώς συνέβη εκεί πίσω, αδυνατό να αναφέρω εκτενώς. Μα μ' είχε το θέαμα συνεπάρει, της φρίγος τη ένταση, τη ρυθμός.

το δράμα. Στρίγγλιζε κλαίγοντας ο δικαστής. Στα διαλύματα φώναζε μάνα σαν το φουκαρά που χθες καταδίκασε για ληστεία και για κοινό παραδειγματισμό τον αποκλεισμό.

0: Δύσκολα είναι στην αρχή και είσαι μοναχούλη κοριτσάκι με τα ξαδερφάκια σου τριαντάφυλλα και με τα αδερφάκια σου τα αστέρια. Αργότερα θα μάθεις. Όλα μαζί ξεκίνησαν. Όλα μαζί πηγαίνουν. Καθένα χώρια. Πού πηγαίνουν? Πού θα σμίξουν? Το τέλος μας. Η ρίζα μας. Η ρίζα. Θα το μάθεις. Γι' αυτό κοιτά συλλογισμένο το δειλινό που φεύγει. Βυσσινή, πορτοκαλένιο. Το δειλινό με εξεδένιο που σβήνει.
1: Πικρή παρηγοριά να φεύγουν όλα για να γυρίσουν με τον ήλιο από τα άλλο μέρος του ουρανού. Μες στο βουβό πηγάδι του φεγγαριού σου πες απόψε το πρώτο δαχτυλίδι σου. Δεν πειράζει. Αργότερα θα φτιάξεις άλλο, πιο φωτεινό και πιο μεγάλο. Γιατί δεν είναι να μάθεις μόνο εκείνο που είσαι, εκείνο που έχεις γίνει. Είναι να γίνεις ό,τι σου λέει και ο ρόδινος καρπός που πέφτει και η μακρινή σελήνη. Άλλη χαρά δεν είναι πιο μεγάλη από τη χαρά που δίνεις. Να το θυμάσαι, κοριτσάκι.
0: Πώς άλλαξες τον κόσμο, κοριτσάκι? Το ξανθό καλοκαιράκι να την καραμούζα σου πήρε από το κρεβάτι σου και φωνάζει κάτω από τα δέντρα του παραδείσου. Και ξυπνάνε τα λουλούδια με ένα νισταγμένο γέλιο μες στα μάτια τους. Και ξυπνάνε τα πουλιά με τρεις νότες κρεμασμένες από το στόμα τους.
1: Κοίνος ο χιονάνθρωπος που άνοιξε την πόρτα μας έλειωσε με μιας. Και όλο στάζει δάκρυ και χαμόγελο. Να είναι η κορίτσια.
2: Dear Radio Arts friends, Radio Arts applications are available for iOS, Android, Sonos, and Amazon Alexa devices. You can listen to music giving you complete peace of mind. Boasting an astounding mini acoustic and natural sounds channels will have you well on your way to feeling less stressed and more relaxed. You can download Radio Arts applications directly to your device. For iOS users, iPhone, iPad, go to www.radioart.com/iOS. For Android users, go to the Google Play Store at www.radioart.com/android. The Sonos and Amazon Alexa applications can be downloaded from Apple and Google Play Stores as well. Thank you for listening and supporting Radio Art.

που είναι το όμορφο γυμνό χωρίς στολίδια, βρεγμένα και ξεχτένιστα μαλλιά σαν

που είναι το όμορφο, γυμνό χωρίς στολίδια, όμορφη που σε μάτια μου και δίχως να το θέλεις.

Δε γονατίζουν οι ψυχές, τι κι αν οι άνθρωποι στα γόνατα γερνάνε. Δε γονατίζουν οι αγάπες, τι κι αν οι άνθρωποι μονάχα.

Φόρια φυσάει στο αϊβαλί, άφρα στον κόλπο γέρας. Για μας βαρδάρης ο τρελός, αφέντης και πατέρα. Έλα κι εσύ σκληρέ γαρμπή, και τι θα βρεις να πάρεις.

ορφανή μου ψυχή. Ξέρω κέφαλα τι θα στο κέντρο. Η βουβή Ανατολή και τις Δύσεις τα πρόσωπα τα διά. Μητριές αγκαλιές

0: Μυστικές μου φωνές,
1: μυστικές μου φωνές,
0: μυστικές μου φωνές των προγόνων μου πείσμα αρχαίο.
1: Τις Βαλκάνιες καρδιές,
0: τις Βαλκάνιες καρδιές.

0: μυστικές μου φωνές. Μυστικές μου φωνές των προγόνων μου Μπισμαρχαίο. Τις Βαλκάνιες καρδιές.
1: Τις Βαλκάνιες καρδιές.

αγάπη που μου στέρισαν παιδί. Μου λέγαν πως θα τη βρω εδώ στη γη. Κάθε βράδυ έκανα την ίδια προσευχή. Κι όταν φάνηκες εσύ τα είχα όλα. Έκλαψα μέχρι να'ρθει η μέρα, να'ρθει η αυγή. Πόνεσα γιατί

0: Dear Radio Arts friends, Radio Arts applications are available for iOS, Android, Sonos, and Amazon Alexa devices. You can listen to music giving you complete peace of mind. Boasting an astounding mini acoustic and natural sounds channels will have you well on your way to feeling less stressed and more relaxed. You can download Radio Arts applications directly to your device. For iOS users, iPhone, iPad, go to www.radioart.com/iOS. For Android users, go to the Google Play Store at www.radioart.com/Android. The Sonos and Amazon Alexa applications can be downloaded from Apple and Google Play Stores as well. Thank you for listening and supporting Radio Art.
1: Στην αποθήκη είναι το κουτί με τα αστέρια. Στην αποθήκη και το δέντρο σε κομμάτια βιδωτό. Στην αποθήκη και το καλοκαίρι. Λίγο τσιμέντο σε σακούλα πλαστική που πέτρωσε από την υγρασία και φτιάχτηκε από μόνο του ένας λόφος. Στην αποθήκη είναι η κυβωτός του Νοέ νοερού μας ταξιδιού. Το τι πιστεύαμε πως ήταν κατά καιρούς ο εαυτός, οι συγγενείς και οι γονείς, τις ώρες, τις ανάμεσα στους σταθερούς κατακλυσμούς. Στιγμές, φωνές, ματιές, καρδιές που σώθηκαν φορές-φορές, κατακλυσμένες και κλειστές, κατακλυσμένες.

στίγμες, φωνές, ματιές, καρδιές που σώθηκαν. Φορές, κατακλυσμένες.

Ти навгона хориво маймуше γιορτή. Να μπαίνω σε ρίσκο, να βγάζω και δίσκο χωρίς να με καν φυλακή. Σε σένα να βρίσκω τα ξένα.

άφησε και έτριψε να ζεσταθούν τις κρύες του παλάμες. Ο πάγος σαν ασβέστη στο παράθυρο και το κερί σαν ήλιος προς τη δύση.

συνάστησαν όταν μιλάνε τα χαρτιά. Σωπούνε οι τριγύρω. Ο Γεροβάσια κέρδισε να

τότε μάζεψε τα παιδιά από το δρόμο. Ξυπνήστε τους φουρνάριδες, πίτες να ετοιμάσουν. Μέσα θα κρύψω τα φλουριά που χάσατε με πόνο, και οι φαμίλιες σας ποτέ

αιώνες λύσεις ψάχνουν να μου βρουν. Δεν με ξέρεις, μα το ξέρεις πως τα χέρια δεν ξεχνούν. Κάτι νύχτες ματωμένες που αδιάφορα περνάνε.

Τρεις φορές θα σε ρωτήσω αν υπήρξε μια φορά που ήσουν μόνη στο σκοτάδι κι ήμουνα παρηγοριά. Τρεις φορές θα σε ρωτήσω πως το χρόνο σταματάς

σκεφτώ τι πιο πολύ. Δεν προλαβαίνω να σκεφτώ, με παρασέρνει το νερό.

Ένα αστέρι μου κλείνει το μάτι του. Μια πεταλούδα μου φέρνει το φλιτζάνι μου. Δυο χελιδόνια μου παίρνουν την καρέκλα μου. Δυο χελιδόνια. Τα περιστέρια μου παίρνουν το τραπέζι μου. Ένα αητός μου πήρε τα ρούχα μου. Μονάχα το χαμόγελό σου είναι ένας κρίκος να πιαστώ. Κράτησέ με. Κράτησέ με.

να δω τους σκούρους με τα ρούχα τα τριμμένα και θα γυρίσω στο κρεβάτι μου μετά. Μη με ακούτε αν κοιμάμαι.

0: Agapao, agapao, ara y paro.
1: Ερωτεύομαι, άρα υπάρχω. Αγαπάω, άρα υπάρχω.
2: Αγωνίζομαι, άρα υπάρχω.
3: Ονειρεύομαι, άρα υπάρχω.
1: Αντιστέκομαι, άρα υπάρχω.
4: Συγχωρώ, άρα υπάρχω.
1: Αρνούμε, άρα υπάρχω.
2: Σκέφτομαι, άρα υπάρχω.
5: Ελπίζω, άρα υπάρχω.
6: Προχωρώ,

πατέρας μου είχε χάσει. Έλειπα, δεν ήμουνα εκεί, δεν είχα γεννηθεί.

κρύψε καλή μου και ψάξε βάθια μες στις γραμμές του χεριού μου. Βρες το κορμί μου που είναι σταυρό.

Βάρκα θα γίνω με μαύρο πανί, θυσίας εγώ πεπιστελέφη, κοπηλατώ με σπασμένο

Σκέψου πως πέρασα σιγά. Πες πως με γνώρισες παλιά. Σκέψου πως ήρθα βιαστικά κι ύστερα χάθηκα ξανά. Με παγωμένους ψιθυρούς και νεύρα τεντωμένα και αγωνία κάτω από το μηδέν.

αποκοιμήθηκα. Σαν ξένος, σαν ξενάκι, σαν πάντα ξένος. Κι ήρθε και κατακάθισε πάνω μου σαν σεντόνι, όλη της γης η σκόνη, όλη της γης η σκόνη.

πότε αλίγιστος και πότε χάρτινος από τα θαύματα του κόσμου εξαρτημένους. Νότες ανήσυχες σκαλίζουν τα χωράφια και κάθε άνοιξη φυτρώνουν βενσερένους.

όσοι με γέλασαν και όσοι με κέρασαν μικρό ποτήρι και άχρηστους κανόνες θα ιτηθούν από τη πιο αδύναμη, από τη χλώη που σκεπάζει ερυπιών.

Τυχαία δάμαστα, θεριό ανήμερο. Το απολυθωμένο φως θα σε λογχήσει και απ' το διάφανο το τραύμα το γλυκό. Ένα σαμπάχ μακριά αυτερούχη.

Νόμιζα πως έβλεπα στο πάτωμα τη Μέριλιν που έφευγε με πλοίο. Σαλπάρισε και χάθηκε στο τίποτα. Θαμώνας σε πλωτό.

έφευγε, με πλοίο σαλπάρισε και χάθηκε στο τίποτα. Θαμώνας σε πλωτό